나 우어구 Σιτάν καμέν να δνου τσίπελε Κοφίτιλ ζαρόμπιεν ουβόσκου